δουλειές, μόνο τους. Μέλαμε στη σπιναλόγα. Χωρίς μια ελπίδα, γι' αυτό σιγά σιγά συνηθίζαμε ανέτοιμα με τους άλλους ανθρώπους που αφοβλέπανε για τα παιδιά τους, για την απόρριψη.